ανάπτυξη. Να σταλώνα στην βροχή. Κι αν δεν μπορώ, σ' αγγίξω πάλι μόνος. Να κρυφτώ, να σε χάσω.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.